0: έχουν. Ωχ, μονκαϊτερούν την άνοιξη, το Μάη το καλοκαίρι.
1: Αχ, οχ, οχ.